0: η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Καμπέρα.
1: Station sponsor.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Συνεχίζουμε τώρα με το πολιτιστικό μας αφιέρωμα στο Στέλιο τον Καζαντζίδη. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Ψαρού.
1: Ο Στέλιος Καζαντζίδης υπήρξε ένας από τους λίγους τραγουδιστές που κέρδισαν αδιαφιλονίκητα τον τίτλο του λαϊκού ερμηνευτή. Αγαπήθηκε με πάθος. Μπήκε στις καρδιές και στα σπίτια των ανθρώπων. Τραγουδήθηκε όσο λίγοι και χάρισε το αίσθημα της οικειότητας σε όσους ένιωσαν ότι τραγουδά για εκείνους. Με την μοναδική υφή της φωνής του κατάφερε να εκφράσει τις αγωνίες, τους φόβους, αλλά και τις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς ανθρώπων, για τους οποίους η επιβίωση δεν ήταν και τόσο αυτονόητη. Οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένοι, πρόσφυγες, εργάτες, όλοι οι αγωνιστές της καθημερινότητας αναζητούσαν στα τραγούδια του παρηγοριά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν καθημερινά. Και το κοινό του βέβαια δεν σταματούσε μόνο σε αυτούς. Γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1931 στη Νέα Ιωνία. Η μητέρα του ήταν πρόσφυγας από την Μικρά Ασία. Από αυτή άκουγε ως παιδί τα λαϊκά τραγούδια που έφεραν οι πρόσφυγες και από τη γιαγιά του, όπως έλεγε ο ίδιος, πήρε τις τεχνικές, τις αναπνοές, το κλάμα στη φωνή του. Ως τη στιγμή που τον ανέλαβε ο μεγάλος δάσκαλος Στέλιος Χρυσίνης. Μεγαλώνοντας, δούλεψε σε ένα εργοστάσιο στη Νέα Ιωνία. Μια μέρα τον φωνάζει το αφεντικό του και του λέει ότι έχει καταπληκτική φωνή και του κάνει δώρο μια κιθάρα. Ο Στέλιος όσες ώρες δεν δούλευε καθόταν στο σπίτι και προσπαθούσε να μάθει τραγούδια στην κιθάρα. Μια μέρα κάποιος περαστικός τον άκουσε και του πρότεινε να τραγουδήσει στην ταβέρνα του. Έτσι έγινε η αρχή. Το 1950 εμφανίστηκε για πρώτη φορά επαγγελματικά στην Κηφισιά. Δύο χρόνια αργότερα έκανε και την πρώτη ηχογράφησή του στην Κολούμβια με το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα «Για μπάνιο πας», όπου όμως δεν πούλησε. Το δεύτερο τραγούδι «Οι βαλίτσες» του Γιάννη Παπαϊωάννου έγινε μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια σειρά επιτυχιών και συνεχής άνοδος, με εμφανίσεις σε γνωστά λαϊκά κέντρα της εποχής. Τότε έρχεται και η γνωριμία, ο Αραβώνας, αλλά και η συνεργασία με την Getty Gray, ως το καλοκαίρι του 1957. Σουξέ της εποχής, το «Απόψε φύλαμε» του Μανώλη Χιώτη, ένα ντουέτο του Στέλιου Καζαντζίδη με την Getty Gray. Μετά από αυτό χώρισαν. Η επόμενη οκταετία, 1957-1965, είναι ίσως η πιο γόνιμη και δημιουργική περίοδος για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Η γνωριμία του με τη Μαρινέλα στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια λαμπρή συνεργασία. Μαζί έκαναν μεγάλες επιτυχίες με κορυφαίους συνθέτες Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Χιώτης, Καλδάρας, Παπαγιονοπούλου, Βίρβος, Θεοδωράκης, Χαζηδάκης, Λεοντής, Ξαρχάκος, Λοΐζος, Μαρκόπουλος και άλλοι και εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα λαϊκά κέντρα. Το Μάιο του 1966 αποφάσισαν να ενωθούν και στη ζωή. Ο γάμος τους μπορεί να μην άντεξε στο χρόνο, αλλά έμειναν για πάντα φίλοι. Έπειτα από χρόνια, ο Καζαντζίδης γνώρισε και παντρεύτηκε την Κυραβάσο, την οποία χαρακτήριζε ως θησαυρό. Το 1965, και ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, αποφάσισε να εγκαταλείψει τα νυχτερινά κέντρα. Τήρησε την επιλογή του αυτή ως το τέλος της ζωής του και η μόνη επαφή με το κοινό ήταν μέσω των δίσκων του. Για κάποιο διάστημα και αυτή η επικοινωνία διακόπηκε λόγω προβλημάτων που είχε με την δισκογραφική εταιρεία Μήνος. Στη δισκογραφία επανήλθε έπειτα από 12 χρόνια απουσίας, το 1987, συνεργαζόμενος με τον Τάκη Σούκα, Λευτέρη Χαψιάδη, Θανάση Πολυκαρδριώτη, Θοδωρή Καμπουρίδη, Μάκη Ερημίτη, Αντώνη Βαρδί, Σώτια Τσότου και άλλους άξιους δημιουργούς. Το κύκνιο άσμα του ήταν ο δίσκος «Έρχονται χρόνια δύσκολα». Πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου 2001 σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

η Κυπριακή Κοινότητα γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι διοργανώνει στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας στο 8 Μπαρμπάουελ Street, Welland, την γιορτή του πατέρα. Εισιτήριο για μεγάλους, $30 με φαγητό. Για παιδιά 8 μέχρι 15 ετών, $15. Και για παιδιά κάτω των 8 ετών, δωρεάν. Παραδοσιακό κέφι με κυπριακούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Κυπριακής Κοινότητας. Για κρατήσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Χριστόφορο Χριστοφόρου στο 04 1271 47 13. Με εκτίμηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας.

0: Το κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800 181 227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
5: Station sponsor.

Για σένα ντύνομαι και βγαίνω. Διαβάζω, γράφω και ρωσταίνω. Και μένω μόνη μου στο σπίτι με ένα γλυκούλι πυρετούλι. Κάπου 37 και 1. Μόνο να σκέφτομαι σένα. Για σένα ντύνομαι Ελλάδα και αφρίζω σαν πορτοκαλάδα. Για σένα κάνω στον δρόμο και κάθε νύχτα μεγαλώνω. Αθήνα, Πάτρα, Λευκωσία και ξαφνικά και η Παρισία.

0: του 2018 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Robert Koch. Το 2018 είχαν καταγραφεί στη χώρα 8.900 θάνατοι που συνδέονταν με τη ζέστη. Οι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών έχουν επηρεαστεί περισσότερο με τους περισσότερους θανάτους 7.040 να καταγράφονται σε άτομα άνω των 85 ετών. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch, 9.600 θάνατοι εντοπίζονται την εβδομάδα 22 με 28 Ιουνίου, στη διάρκεια της οποίας στη Γερμανία επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα, με τη θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές να ξεπερνά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, το Ινστιτούτο Υγείας Κάρολος III της Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι σχεδόν 4.500 θάνατοι στην Ισπανία συνδέονται με τη ζέστη. Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 19 Αυγούστου και ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ για το διάστημα αυτό. Η ζέστη σπάνια προκαλεί από μόνη της τον άμεσο θάνατο, εκτός για παράδειγμα από τις περιπτώσεις θερμοπληξίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο θάνατος οφείλεται σε συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και υποκείμενων παθήσεων, όπως καρδιαγγειακές, πνευμονικές ή νεφρικές παθήσεις. Γι' αυτό οι θάνατοι αυτοί αναφέρεται ότι συνδέονται με τη ζέστη. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς καταδικάζει με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα τις δηλώσεις που έγιναν αυτή τη βδομάδα από τον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβίρ, ο οποίος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει 30 ή 40 άνθρωπους κάθε νύχτα. Στη Γάζα, δήλωσε χτες στο Βερολίνο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο καγκελάριος Μέρτς καταδικάζει με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα τις απάνθρωπες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο δηλώσεις που διατυπώθηκαν από τον υπουργό Μπεν Γκβίρ του Ισραήλ, οι οποίες είναι απαράδεκτες, δήλωσε ο Σεμπάστιαν Χίλε στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης τύπου στο Βερολίνο. Από το Παρίσι, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε επίσης χθες ανυπόφορες και απάνθρωπες τις δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Δυτική Όχθη είναι απολύτως αναξιοπρεπές και θα έπρεπε να προκαλεί σε όλους μας αποστροφή. Είναι ο λόγος για τον οποίο καταδικάσαμε τον Υπουργό Μπεν Γκβίρ, οι πρόσφατες δηλώσεις του οποίου είναι ανυπόφορες και απάνθρωπες, δήλωσε ο Μπαρό σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Montagne. Ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε δήλωσε επίσης χθες ότι τα τελευταία μέτρα που ελήφθησαν από την Ισραηλινή κυβέρνηση στη Δυτική Όχθη, κυρίως ο νέος διαγωνισμός για την κατασκευή κατοικιών για επίκους σε αυτό το κατεχόμενο έδαφος, παρακολουθούνται με μεγάλη ανησυχία από τον καγκελάριο. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο καλούνται να αναλάβουν κοινή δράση για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη, σύμφωνα με άρθρο 102 πρώην Γάλλων και Βρετανών πρεσβευτών που δημοσιεύτηκε στη Le Monde. Οι διπλωμάτες, οι οποίοι χαιρετίζουν την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από τις δύο χώρες το 2025, ζητούν η απόφαση αυτή να συνοδευτεί από ουσιαστικά μέτρα. Κατηγορούν την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι υπονομεύει τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους και καταγγέλουν την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα καθώς και τη βία ακραίων επίκων στην Δυτική Όχθη. Αν και καταδικάζουν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, τονίζουν ότι δεν δικαιολογείται η συστηματική καταστροφή της Γάζας. Παράλληλα, καλούν Παρίσι και Λονδίνο να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων, εξετάζοντας ακόμη και την αναστολή εμπορικών και στρατιωτικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Επιπλέον, ζητούν από τους Παλαιστινίους να προωθήσουν δημοκρατικούς θεσμούς, την επανένωση Γάζας και Δυτικής Όχθης και την διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών. Το άρθρο δημοσιεύεται εν μέσω αυξανόμενης ευρωπαϊκής πίεσης προς το Ισραήλ για τον τερματισμό της επέκτασης των οικισμών στη Δυτική Όχθη.
1: Τέλος των ειδήσεων.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Σεπτέμβριο. Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 0500 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

Ανακοίνωση. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νότιας Αυστραλίας ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανηγυρικός εσπερινός από τις 5 μέχρι τις 7 το βράδυ στο παρεκκλήσι της Παναγίας Δέσποινας στη φάρμα της οικογένειας Καπίρη στη Βιρτζίνια. Ο εσπερινός θα τελεστεί από τους κληρικούς της ελληνικής κοινότητας και καλούνται οι πιστοί όπως παρευρεθούν. Επίσης, την 3η 8 Σεπτεμβρίου, η κοινότητά μας θα τιμήσει με πανηγυρική θεία λειτουργία την εορτή της Παναγίας Τσαμπίκας από τις 8.30 μέχρι τις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Θέπαρτον, όπου θα ιερουργήσουν οι ιερείς της κοινότητάς μας. Καλούνται οι πιστοί όπως παρευρεθούν και στις δύο καθιερωμένες εκκλησιαστικές τελετές από το Ιερατικό Γραφείο.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας, ο Κολοκοτρώνης, σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου για να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή του Πατέρα. Στην αίθουσα του Συλλόγου μας, 1 Clifford Street, Tarnsville, θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και θα χαρούμε να σας δούμε. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.